0: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
1: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
2: Μη ρισκάρετε την εξαφάνισή του.
3: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
4: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
7: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
8: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
11: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μια μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.
8: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
1: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
0: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
2: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
1: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
3: Είναι γυναικοκτονία.
2: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
4: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
1: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
2: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
0: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
4: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι και εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
6: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
7: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
8: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
9: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
10: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
11: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art and Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
8: Τα ζώα δεν είναι παιχνίδια.
9: Πριν αναλάβεις ένα ζώο, μάθε τις υποχρεώσεις σου. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο ή τη ζωοφιλική της περιοχής σου και αν είσαι σίγουρος, δώσε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι.
8: Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια.
10: Η δηλητηρίαση, ο βασανισμός, η εγκατάλειψή τους είναι ποινικό αδίκημα. Κατήγγειλε το στην αστυνομία.
9: Μάζεψε τις ακαθαρσίες του σκύλου σου στη βόλτα. Είναι δείγμα πολιτισμού.
10: Στήρωσε το κατοικίδιό σου και προστάτευσέ το. Μη στερήσεις την ευκαιρία σε ένα δέσποτο ζωάκι να βρει σπίτι, αφήνοντας το δικό σου να γεννά ανεξέλεγκτα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλίουπολης. www.zail.gr.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
10: για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
10: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
12: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
13: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
14: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
15: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
16: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
17: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art and Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
1: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
2: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
1: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
1: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
2: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
8: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
9: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
10: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
11: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης
2: και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
2: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κραγνιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 267-10-22-910. Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vive Chrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
5: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
6: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
5: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
6: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
5: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
6: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
5: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
4: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
3: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
3: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
5: Τα θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 267 10 27 555. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Και πάρτε τα όλα δικά σας.
6: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
7: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art and Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
10: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
11: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
12: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
13: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
14: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
15: Δίπλα σας και συμφέρει.
16: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
17: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
16: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
4: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
4: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
4: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
5: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
8: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
10: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
9: Αλφατεκ.
10: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
9: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
10: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
9: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
10: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
9: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
10: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
9: Αλφατεκ. Δίνουμε λύσεις.
10: Ελάτε Βίρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
9: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
10: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
11: Γιάννης Μουτσόπουλος.
12: Night Light.
11: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
12: Night, light, light.
11: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Τα νέα στη Μισάν Μιχαλάτος είναι τα νέα.
7: Δείτε τώρα στην έκθεσή μας όλα τα νέα μοντέλα Nissan.
6: Απίστευτες επιδόσεις και προδιαγραφές για κάθε χρήση και για κάθε σας ανάγκη.
7: Αποκτήστε το δικό σας Nissan με τους καλύτερους όρους χρηματοδότησης.
6: Nissan Μιχαλάτος, επίσημος επισκευαστής Nissan. Πώληση μεταχειρισμένων και τώρα έκθεση με νέα μοντέλα Nissan.
7: Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 27555.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: μόλις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές. Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
3: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
4: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
3: Καλό!
5: Δεν υπάρχει!
4: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
3: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
4: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
6: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
9: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 267 10 22 910.
10: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
11: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
10: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
11: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
10: Δίπλα σας και συμφέρει.
12: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
13: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
12: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
13: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
12: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
13: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
12: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και 1, 2, 3, 4.
2: Do re mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
6: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
5: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
6: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
5: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
6: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
7: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
9: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
10: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
11: Γιάννης Μουτσόπουλος.
12: Night Light.
11: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
12: Night, light, light.
11: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
7: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
8: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
6: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
9: Είναι γυναικοκτονία.
8: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
10: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
6: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
8: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
7: για κάθε γυναικοκτονία.
10: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Από το 1999, η σιγουριά στο χώρο σας έχει όνομα. Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
12: Επώνυμα συστήματα συναγερμών, σπιτιών και επιχειρήσεων, αξιόπιστα και οικονομικά και με δυνατότητα σύνδεσης στον ιδιόκτητο κεντρικό σταθμό μας στο Αργοστόλι, με άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας μας.
11: Εμπιστευτείτε κι εσείς, όπως εκατοντάδες συμπολίτες μας, την μακροχρόνια εμπειρία μας και τα υψηλής ποιότητας συστήματα που μόνο η Σέντρο Security μπορεί και παρέχει.
12: Μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
11: Centro Security Βαρτελάς Γιώργος. Και όπως λένε, το πρωί καταλαβαίνεις τη διαφορά.
13: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική.

0: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Veramente, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267-10-31-486.
1: Θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέα Αργοστολίου και στο 267 10 27 550.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Καλημέρα τυροπιτούλα μου.
8: Γεια σου παξιμαδάκι μου, κουλουράκι μου, βουτηματάκι μου εσύ.
7: Πω πω, ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
10: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
9: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
10: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
9: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
11: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
12: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
11: Παπαντονάτος μάρκετ. Δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
12: Παπαντονάτος μάρκετ. Έναντι νοσοκομείου.
11: Δίπλα σας και συμφέρει.
13: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
14: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
13: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
14: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
13: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
14: Τι ερώτηση.
13: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
14: Αυτό ξαναπες.
13: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
15: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
16: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
17: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
16: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
18: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
4: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
3: Αλφατεκ.
4: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
3: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
4: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
3: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
4: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
3: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
4: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
3: Αλφατεκ. Δίνουμε λύσεις.
4: Ελάτε Βίρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
3: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
4: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
5: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων.

0: Πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
1: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Βρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
6: Τα νέα στη Nissan Michalatos είναι τα νέα.
7: Δείτε τώρα στην έκθεσή μας όλα τα νέα μοντέλα Nissan.
6: Απίστευτες επιδόσεις και προδιαγραφές για κάθε χρήση και για κάθε σας ανάγκη.
7: Αποκτήστε το δικό σας Nissan με τους καλύτερους όρους χρηματοδότησης.
6: Nissan Michalatos, επίσημος επισκευαστής Nissan, πώληση μεταχειρισμένων και τώρα έκθεση με νέα μοντέλα Nissan.
7: Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 27555.

0: ξενοδοχειοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
1: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
4: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
3: Παπαντονάτος μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
4: Παπαντονάτος μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
3: Δίπλα σας και συμφέρει.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό!
5: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
8: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
11: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κραγνιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 267 10 22 910.
12: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο.
2: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
1: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
2: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
1: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
1: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
2: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pal. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
2: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
3: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 300 590.
4: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
5: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
6: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
5: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
7: Είναι γυναικοκτονία.
6: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
8: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
5: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
6: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
8: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: ετών, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
5: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
6: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and love.

0: local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
1: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights. Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m. Find us on Facebook, Veramente Restaurant.
2: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10 Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα. Τα θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 2 67 10 27 555. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Και πάρτε τα όλα δικά σας.
3: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
4: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
3: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
3: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της. We'll be right back.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα. Μέγα Γκαλά στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
0: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
3: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
2: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
3: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
2: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
3: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
2: Δίπλα σας και συμφέρει.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
10: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
9: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
10: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
9: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
10: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
9: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
12: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
11: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
13: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
14: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
13: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
14: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
13: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26 7 11 026 39.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do re mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ

0: νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
3: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη Expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
2: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
4: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
5: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
4: Alphatec.
5: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
4: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
5: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
4: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
5: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
4: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
5: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
4: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
5: Ελάτε Βύρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
4: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
5: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
6: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Veramente, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
7: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Veramente, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267-10-31-486.
8: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
9: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
10: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
11: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
12: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
10: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
13: Είναι γυναικοκτονία.
14: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
15: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
16: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
17: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
18: για την Κλειό,
19: για κάθε γυναικοκτονία.
15: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food μπιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης.
3: Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
4: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
4: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
4: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
2: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
5: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
6: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
5: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
6: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
5: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
6: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
5: Δίπλα σας και συμφέρει.
7: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
8: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σας.

0: fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
3: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
2: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
4: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
3: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
4: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
3: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26711-026-39.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό!
5: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Εσκιμό είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Βρείτε όλα τα προϊόντα Εσκιμό στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
8: Οικιακές συσκευές Εσκιμό. Μια για πάντα.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε? Καλή! Μόντιλε μπάτερι!
2: Μόντιλε μπάτερι, εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόντιλε μπάτερι Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
5: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
6: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης, μοναδική δεκαετίες στον τομέα της, λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό λήψεων σημάτων από το 1999 για τους συναγερμούς και συστήματα καμερών ασφαλείας που εγκαθιστά παρέχοντας άμεση αντιμετώπιση εναντί κακόβουλων πράξεων.
5: Προστατευθείτε συνδέοντας το συναγερμό ή το σύστημα επιτήρησής σας στον 24ωρο κεντρικό σταθμό μας και κερδίστε την ασφάλεια και ηρεμία του μυαλού που αναζητάτε.
6: Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας και κλείστε στα τηλέφωνα 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr, καθώς και στην έκθεσή μας που βρίσκεται στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ, στο Αργοστόλι.
5: Επειδή η σιγουριά σας απαιτεί το καλύτερο επώνυμο σύστημα ασφαλείας, μία εταιρεία εγγυάται. Centro Security, Βαρτελάς Γιώργος.
7: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
5: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και Lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
8: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

Main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social και γενικά διάβλες επικοινωνίας, πάντα το website και το app. Εναλλακτικά για όσους δεν δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Αυτό που ακούτε είναι το Sassy από 9.

είναι σε αρκετά ψηλά επίπεδα για την εποχή. Τριαντάρια και βάλε παντού, θα έλεγα σχεδόν. Όλο το μυαλό το έχουμε σε κάποια παραλία, σε κάποιο beach bar με δροσερά κοκτέιλ και όλα γύρω μας να είναι δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Εύχομαι να τα καταφέρετε, γιατί το Σαββατοκύριακο πλέον είναι πάρα πολύ κοντά.

Είμαστε 16 λεπτά μετά τις 6. Αυτό είναι το Walkie. Νέα παραγωγή και αυτό. Φαντάζομαι ότι το έχετε καταλάβει. Ακούγεται για πρώτη φορά στο DJ Mix της 5ης 25 Ιουνίου του 2026. Σε Afro House και ανατολίτικους ρυθμούς, αν θέλετε. Σε αυτό το σημείο να πω, το φαγί δεν είναι μόνο delivery φαγητού. Το φαγί.gr και σούπερ μάρκετ, κάφες, φαρμακείο, ακόμη και ανθοπολείο. Ναι, καλά, ακούσε τα λούδια στην κυρία από σένα. Πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Και σήμερα, Πέμπτη, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς. Σας επιτοπλίστω να σας μιλήσω για τη μοναδική παραλία στην Ευρώπη που χωρίζει άνδρες και γυναίκες με έναν τοίχο. Ναι, πιστεύω να το κάνω αυτό κάποια στιγμή γιατί σας έχω πολλά θέματα. Μεταξύ άλλων, να σας μιλήσω για ένα ζευγάρι που αγόρασε μια δημόσια τουαλέτα για 38.000 ευρώ. Σήμερα είναι σπίτι 345.000 ευρώ με θέα στη θάλασσα. Βεβαίως. Ακόμα ντουζ, επιπληρωμής παραλίες. 1 ευρώ για 5 λεπτά νερού και έντονες αντιδράσεις. Και τέλος, θα σας μιλήσω για το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου. Πέρασε κάτω από γέφυρα με περιθώριο μόλις 30 εκατοστών. Καλά, ακούστε.

29. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έθριος και επίσης 29. Στην Αλεξανδρούπολη έθριος και 33, όπως και στην Ορεσιάδα. Στο Δημότυχο έθριος και 34. Wow. Και τέλος στο Αργοστόλι, πολύ πιο δυτικά, στην Κεφαλονιά έθριος και 29 βαθμούς Κελσίου. Να πω μια καλή σπέρα και στον Πάνο και στην Ατάσα.

βεβαίως Πέμπτη σήμερα. Δεν ξέρω, την νιώθω αυτή τη μέρα σαν κάτι για Παρασκευή. Μάλλον γιατί το μυαλό μου τρέχει προς το Σαββατοκύριακο μεριά. Και έχω διάφορες σκέψεις για διάφορα πράγματα. Θέλω και οι ειδικές σκέψεις να τρέχουν εκεί, να σκέψεις όμορφα πράγματα και να προγραμματίζεστε γενικότερα για αυτό το weekend που αναμένεται έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ καυτό.

This is Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix. Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix.

Εγώ τώρα 5 λεπτά πριν από τις 8.30, πριν από τις 6.30, πριν κλείσει το πρώτο ημίωρο. Αυτό είναι το μπατουκάντα, έτσι λέγεται. Λοιπόν, συνεχή δράση σε ποδόσφαιρο. Κλασικά σε ποδόσφαιρο, αφού τρέχει το World Cup 2026, το λεγόμενο Mundial. Κάθε 4 χρόνια γίνεται και εντάξει, εφόσον γίνεται κάθε 4 χρόνια, οι λάτρες του ποδοσφαίρου κάνουν χαρές, η γιορτή του ποδοσφαίρου είναι και υπάρχουν πολλά παιχνίδια έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, έχουν διαμορφωθεί τα group, τεράστιο ενδιαφέρον ειδικά αυτές τις μέρες. Πάμε να δούμε κάποια αποτελέσματα χθες, από χθες το βράδυ. Αυτά τα δύο που έγιναν ταυτόχρονα ήταν η πρώτη μέρα νομίζω που προκύπτουν ταυτόχρονα παιχνίδια. Γιατί απλά είναι η τελευταία γωνιστική των ομίλων και καταλαβαίνετε υπάρχει κοινό ενδιαφέρον με τις ομάδες, οπότε παίζουν ταυτόχρονα. Χθες το βράδυ στις 10 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αντιμετώπισε το Κατάρ. Επικράτησε με 3-1. Την ίδια ώρα η Ελβετία τα κατάφερε απέναντι στον Καναδά με 2-1 τελικό αποτέλεσμα και προχωράνε και οι δύο

ήταν τρίτη, όχι δεν είναι τρίτη, η Βοσνία είναι τρίτη, προποθέσει και προχωράει η Βοσνία σαν τρίτη, δεύτερος είναι ο Καναδάς, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Πάμε στα χαράματα σήμερα τι έγινε, γιατί είχαμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Μαρόκο IT 4-2. Τα κατάφερε και το Μαρόκο και η Βραζιλία. Σκοτία, Βραζιλία 0-3. Η Βραζιλία πρώτη, δεύτερο το Μαρόκο στο συγκεκριμένο όμιλο. Τα χαράματα σήμερα πρωί-πρωί. Τσεχία, Μεξικό 0-3. Προχωράει κλασικά και το Μεξικό. Όπως και η Νότια Αφρική απέναντι στη Νότια Κορέα. Που στο δεύτερο ημίχρονο άνοιξε το σκόρ στο 63 συγκεκριμένα. Προηγήθηκε 1-0 της Νότιας Κορέας και έμεινε το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα στις 11 υπάρχουν δύο απίστευτα παιχνίδια. Το Κουρασάο με την Ακτή Ελεφαντοστού. Με ενδιαφέρον από την Ακτή Ελεφαντοστού και πολύ πιθανές πιθανότητες για το Κουρασάο. Εκουαδόρ, Γερμανία, σχεδόν αδιάφορη Γερμανία. Θα πάει για το παιχνίδι εννοείται. Το Εκουαδόρ καίγεται εδώ. Ενώ τα χαράματα της επόμενης μέρας, της Παρασκευής, υπάρχουν παιχνίδια που ενδιαφέρουν. Στις 2 Ιαπωνία-Σουηδία, την ίδια ώρα την Ισία-Ολλανδία και στις 5 Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τους ξενύχτηδες. Εύχομαι να τα καταφέρετε καλά.

που έχουμε μαζευτεί τρελοπαρέα εκεί για gaming και για πολλή μουσική με πολλές εντάσεις. Να πω μια καλησπέρα στη Μαρία που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και την Αφροδίτη. Έχουμε κάνει fan club εκεί. Το λέω αυτό γιατί και στην παρέα έχει έρθει και ο Κωνσταντίνος εδώ και κάνα τέταρτο. Την καλησπέρα μου και στον Κωνσταντίνο. Την καλησπέρα μου και στην Άννα που ακούει από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου. Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
10: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
9: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
10: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
9: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
10: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
9: Δίπλα σας και συμφέρει.
11: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
12: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
11: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
12: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
11: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
12: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
11: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
13: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίωρο στα 5-5,5 λεπτά τη 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026. Πώς θα κάνετε τα νέα, περιμένω με κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social και γενικά δύο βλέπω επικοινωνία στο website djmix.gr αλλά και το app. Ένα λεκτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Επιστροφή με Bora Bora από Robin M. Το DJ Mix σου ανοίγει την όρεξη και το Spicy την απογειώνει. Κρέπες γεμάτες γεύση, μπέργκερ, σάντουιτσες, σφολιάτες και βάφλες που λατρεύεις. Spicy στη Μυτιλήνη, συγκεκριμένα στα λαδάδικα, γιατί απόλαυση θέλει ποιότητα. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθώ στο μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει κάθε μέρα και κληρώνει δύο πίτσες Bianca al Forno 10 μαχείων με φιλαδελφία από την νούμερο 1 καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα, την Pizza Fan. Διαγωνισμός για όλη τη χώρα, για όλη την Ελλάδα. Ένα κατάστημα Pizza Fan σίγουρα είναι κοντά σου. Τι θα πρέπει να κάνετε γι' αυτό? Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram και από εκεί και πέρα θα κάνετε like στο τελευταίο post. Θα το δείτε. Tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Τα περισσότερα σχόλια μπαίνουν στην κλήρωση. Με περισσότερα σχόλια μπαίνουν στην κλήρωση. Κανονικά, με περισσότερες πιθανότητες συνείδησης. Αρκεί τα tag των φίλων σας να είναι διαφορετικά. Επίσης, γράψτε ποια γεύση Bianca al Forno. Al Forno είναι η αγαπημένη σας, ε? Λίγο πριν τις 9 η κλήρωση. Στις 9 με story στο Instagram ανακοινώνεται καθημερινά ο νικητής ή νικήτρια για τις δύο Bianca al Forno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Το δώρο που τρέχει από το djmix.gr και την Pizza Fan. Μιλώντας πάντως για την Pizza Fan, θα πρέπει να σου πω κάποια πράγματα που σίγουρα σας ενδιαφέρουν. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στο υλικό. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ της με την προσφορά. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με 9,5 ευρώ. Αυτά. Για λίγο, στα decks

και αυτό είναι η παραγωγή στα 12.13 λεπτά πριν τις 7, πριν τις πρώτη ώρα. Με γαλλικό στίχο, παρακαλώ. Για πρώτη φορά στο DJ Mix. Έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει και... πάμε να σου μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα, για αυτό το ζευγάρι που αγόρασε μια δημόσια τουαλέτα για 38.000 ευρώ. Σήμερα είναι σπίτι 345.000 ευρώ με θέα τη θάλασσα. Απίστευτο, ε! Από μια τουαλέτα όλο αυτό. Ναι, αγόρασαν στα τυφλά, αν θέλετε, ένα παλιό δημόσιο, μια παλιά δημόσια τουαλέτα δίπλα στη θάλασσα και το έκαναν κατοικία αξίας πάνω από 345.000 ευρώ μέσα σε μια δεκαετία. Κι όμως. Όσοι περπατούν σήμερα στην παραλιακή του Πάρμουθ, μιας μικρής παραθαλάσσιας πόλης στα δυτικά της Ουαλίας, βλέπουν ένα γοητευτικό μονόχωρο σπιτάκι με θέα στην Ιρλανδική θάλασσα. Σχεδόν κανείς δεν φαντάζεται ότι σε αυτή τη διεύθυνση υπήρχε για σχεδόν δύο δεκαετίες μια κλειστή, εγκαταλειμμένη δημόσια τουαλέτα. Πίσω από τη μεταμόρφωση βρίσκονται η Ελαίν και ο Άλαν Τέιλορ, το ζευγάρι που έβαλε στοίχημα σε ένα κίνητο που όλοι οι άλλοι έβλεπαν μόνο ως ένα αποχωρητήριο στην άκρη του δρόμου. Η ιστορία είχε γίνει γνωστή από το North Wales Live στις αρχές του 2025, όταν το ακίνητο μπήκε προς πώληση για πάνω από 345.000 ευρώ. Αυτό που κάνει την υπόθεση ανίποτα ενδιαφέρουσα δεν είναι μόνο το πριν και το μετά, αλλά το πόσο επίμονη έπρεπε να είναι. 10 χρόνια δουλειάς, έξοδα που ξεπέρασαν τις 300.000 ευρώ και μια αγορά στα τυφλά, χωρίς να έχουν καν μπει ποτέ μέσα πριν κατεβάσουν προσφορά. Η ανακάλυψη έγινε τυχαία. Το ζευγάρι βρισκόταν σε διακοπές εκεί στην περιοχή, όταν ήταν μια πινακίδα πολίτες σε ένα παλιό συγκρότημα δημόσιων τουαλετών στη Marine Parade, λίγα μέτρα από την Αμμουδιά. Το ακίνητο πήγαινε σε δημοπρασία τύπου Blind Action, όπου ο αγοραστής κατεβάζει προσφορά χωρίς να έχει δει το εσωτερικό. Ρίσκαραν περίπου 38.500 ευρώ και η προσφορά τους έγινε δεκτή τον Ιούλιο του 2015. Το να αγοράζει σε τέτοια δημοπρασία είναι σαν να πυροβολεί στο σκοτάδι και η Ελαίν το ήξερε καλά. Όταν βγήκε προς πώληση δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Οπότε ήταν μια προσφορά στα τυφλά, απλά υποθέσαμε ότι θα είχε ρεύμα, αφού ήταν δημόσια τουαλέτα και νερό επίσης, είχε πει η ίδια στο North Wales Live. Μια εικασία βασισμένη σε λογική, αν η τουαλέτα θεωρητικά είχε υδραυλικά και ηλεκτρικά. Όλα τα υπόλοιπα ήταν άγνωστα. Το κτίριο είχε κλείσει το 1997 και παρέμεινε εγκατελειμμένο για σχεδόν 19 χρόνια σύμφωνα με τα στοιχεία πολεοδομίας του Δημοτικού Συμβουλίου Gwynedd, που ενέκρινε τη μετατροπή του σε κατοικία. Σχεδόν δύο δεκαετίες εγκατάλειψης σε παραθαλάσσιο κτίριο αφήνουν το αποτύπωμά τους. Υγρασία, μούχλα, σκουριά και μια μυρωδιά που δεν φεύγει με τίποτα. Εδώ είναι το σημείο που χωρίζει τώρα το...

υπολογίζει ότι ξόδεψε περίπου 304.000 ευρώ μόνο σε εργασίες και συνολικά το project άγγιξε τα 339.000 ευρώ. Συνεχίζοντας να πω, δηλαδή περίπου τα 38.500 ευρώ της αρχικής δημοπρασίας, σχεδόν δεκαπλάσιο ποσό μπήκε στο ακίνητο μέσα σε μια δεκαετία. Το αποτέλεσμα δικαίωσε την υπομονή τους. Ένα μονόχωρο σπίτι με σαλόνι, με κουζίνα, σε ένα χώρο υπνοδωμάτιο με δικό του μπάνιο, φεγγίτι πάνω από το κρεβάτι για να βλέπουν τα αστέρια και ένα γωνιακό παράθυρο με γρανιτένιο περβάζι που συμπληρώνει τη θέα στην παραλία του Μπάρμουθ. Τίποτα δεν θυμίζει την αρχική χρήση του κτίριου φυσικά. Αν δείτε τις εικόνες και μπείτε στο διαδίκτυο, θα καταλάβετε τι έχει γίνει αυτό σήμερα. Επιτυχίες καθοδόν, επιτυχίες συνέχεια, άλλη μία τώρα στα 8-8,5 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Save you, ο τίτλος τραγουδιού.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
3: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
2: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
2: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
4: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
5: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
4: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
5: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
4: Ελάτε Βύρονος και Λάσης γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
5: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
6: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

εδώ είμαστε για δεύτερη ώρα, 4-4,5 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου του 2026, όπως κάθε μέρα. Δεύτερος Παρασκευή 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλίνη, Slam 101,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953. Για τον Εύρο, Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση, djmix.gr, το website αλλά και το app. Διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Διεύλος επικοινωνία στο website και το app. Εναλλακτικά, για όσους δεν δουλεύετε social, το λέω. Υπάρχει η επιλογή του Viber, του WhatsApp αλλά και του Gmail. Whatever you want, whatever you like. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα στην Ελένη που ζητάει τραγούδι, θα έρθει λίγα πιο κάτω. Καλησπέρα στην Βάσο, η οποία ακούει δυνατά και μου κάνει ένα καυτό σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαι εδώ, στο booth. Υπάρχει air condition, είμαστε super. Φαντάζομαι και εσύ έχει εκεί. Να πω μια καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία ακούει από την Καλαμάτα, η συγκεκριμένη Στέλλα. Και να πω και μια καλησπέρα στην άλλη Μαρία που ακούει από την Ορεστιάδα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι θα παίξω ένα τραγούδι για πρώτη φορά από κάποιον DJ, ο οποίος είχε έρθει και πέρσι στην Ελλάδα και κάνει κατά καιρούς

Αυτό είναι το Yours, στα 13 ακριβώς λεπτά μετά τις 7. Όσο για πριν, το τραγούδι του Μούτζο, That's the way love goes. Μπράβο στον Ηλία που το θυμήθηκε. Ήταν ευκολάκι, αρκεί να έχει ζήσει την εποχή και ο Ηλίας το έχει κάνει αυτό την Καλαμάτα. Μας το είπε ότι ήταν η Janet Jackson που το είχε πρώτο τραγουδήσει, η αδερφή του Michael. Οπότε είναι καλό κάποιες στιγμές να ακούμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μας αρέσει να ακούμε, μάλλον καλύτερα να το πω, τέτοια πράγματα όταν έρχονται σε κάποιους άλλους ρυθμούς, πιο σύγχρονους της εποχής μας, και να μας θυμίσουν παράλληλα πράγματα από το παρελθόν και να μαθαίνουν και οι νεότεροι πάνω κάτω τι γινόταν τότε, κατά κάποιο τρόπο. Εγώ πάντως το έχω κάνει συνήθεια εδώ στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζω το έχει το Deal of the Day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Και υπό τους οίκους του Yours θα σας μιλήσω για ντους επιπληρωμής στις παραλίες. 1 ευρώ, προσέξτε παιδιά, για 5 λεπτά νερού και έντονες αντιδράσεις. Πιλωτικό πρόγραμμα σε παραλία της Ανδαλουσίας, προσέξτε, προβλέπει έξυπνα ντους με χρέωση έως 1 ευρώ ανά χρήση. Η πρωτοβουλία άνοιξε συζήτηση για τη διαχείριση του νερού αλλά και τον τουρισμό. Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει λοιπόν στην Ισπανία η εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων, αν θέλετε βάλτε και εισαγωγικά σε αυτό, ντους, σε παραλία της Ανδαλουσίας, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού της σπατάλης νερού και καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται στην παραλία του Δήμου Αλμόντε της επαρχίας Ουέλβα, όπου τοποθετήθηκε ένα σύστημα που καταγράφει τη χρήση και την κατανάλωση νερού από τους λουόμενους. Αν και το ντους θα παραμείνει δωρεάν κατά τη φετινή θερινή περίοδο, οι προβλέψεις για το μέλλον έχουν ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις. Σύμφωνα τώρα με το σχέδιο που εξετάζεται, η χρήση θα μπορούσε να κοστίσει περίπου από 20 έως 30 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό νερού. Ενώ σε περίπτωση απουσίας επιδοτήσεων, το κόστος ενδέχεται να φτάσει στο 1 ευρώ ανά χρήση διάρκειας περίπου 5 λεπτών. Τώρα, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα? Το έξυπνο ντους ενεργοποιείται μέσω κωδικού QR, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα χρήσης κερμάτων. Παράλληλα, προσέξτε, συλλέγει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των χρηστών αλλά και την ποσότητα νερού που καταναλώνονται, με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα βοηθήσει τις τοπικές αρχές να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Οι εμπνευστές του έργου υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία αποτελεί απάντηση στις προκλήσεις που δημιουργούν η κλιματική αλλαγή και οι περίοδοι παρατεταμένης ξηρασίας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει σημαντικά αρκετές περιοχές της Νότιας Ισπανίας.

μιλάμε για Ουέλβα. Πόσο μάλλον κάτι τέτοιο, πόσο αντιδράσει εκεί, πόσο μάλλον και τι αντιδράσει θα είχαμε εδώ, μπορεί να το φανταστεί κανείς. Στους δρόμους θα είχαμε για όλοι.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.
2: Δες τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
3: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν, εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
4: Πιο ωραίοι, ναι, αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
5: Στη Δέσποινα?
4: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
5: Grooming time with Δέσποινα.
0: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
1: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο. Κεφαλονιάfocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. Κεφαλονιάfocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και Lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
7: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
12: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
13: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
14: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
15: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15-15,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Life is simple, move your party. Ένα τραγούδι που μου ζητήσετε και το έκανα πράξη παίζοντας το on air. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη, ο οποίος οδηγάει, είναι Καλαμάτα και οδηγάει προς Πελοπόννησο, ανεβαίνει Πελοπόννησο. Φίλτε τον Βαγγέλη να περάσει όμορφα, προσοχή στον δρόμο. Ο Βαγγέλης ακούει ο δικός μέσα από τον Kiss FM 89 της Καλαμάτας. Καλό δρόμο να έχεις, εσύ και οικογένειά σου φαντάζομαι. Και να πέρασε υπέροχα. Λοιπόν, ναι. Εδώ στη Μυτιλήνη, από όπου εκπέμπουμε, να πω παραγγέλνουμε στο φαγή.gr, είτε στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ Booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και πάμε να σας πω αυτό που φυσικά ξεκινήσαμε να σας λέω στο πρώτο ημίωρο για αυτό το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, που πέρασε κάτω από γέφυρα με περιθώριο μόλις 30 εκατοστών. Πραγματικά. Είναι φοβερό. Αυτό το γιγαντιαίο Legend of the Seas ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό ελιγμό στη Δανία, περνώντας κάτω από τη γέφυρα Great Belt με ελάχιστο περιθώριο ασφαλείας, πριν συνεχίσει για δοκιμές στο Κάντις. Αυτή η εντυπωσιακή ναυτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Δανία, όπου το υποκατασκευή Legend of the Seas, το νέο και μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean, κατάφερε να περάσει κάτω από τη γέφυρα Great Belt με περιθώριο που υπολογίζεται σε μόλις 30 εκατοστά. Καλά ακούσατε. Το γιγαντιαίο πλοίο μήκους 365 μέτρων και πλάτος 65 μέτρων διέσχισε το στενό πέρασμα κάτω από τη γέφυρα που συνδέει τα νησιά Ζηλανδία και Φιωνία, το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Δανίας είναι αυτό, σε ένα ελιγμό που απαιτούσε απόλυτη ακρίβεια και λεπτομερή σχεδιασμό. Κι όμως τα κατάφεραν. Οι ειδικοί έλαβαν υπόψη τους παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η στάθμη της θάλασσας και η σταθερότητα του πλοίου, ώστε η διέλευση

Εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Κλασικά σε Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων. Σε αυτό το ρυθμό είναι και το επόμενο. Δεν ξέρω αυτό το ποσοστό. Σωστά. Livre Prasambar, ο τίτλος τραγουδιού. Από Weeds το έχω ξανατρέξει. Κάνα δύο φορές ακόμα. Από τις νέες παραγωγές του 26. Ναι, τα μηνύματα.

Να συνεχίζουν να έρχονται. Να πω μια καλησπέρα ξανά στην Αφροδίτη. Αν θα προλάβω θα το κάνω, Αφροδίτη μου. Αν όχι, σήμερα θα το κάνω αύριο, εντάξει. Και αύριο εδώ θα είμαι, πρώτο Θεός. Η Αφροδίτη στέλνει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μας ακούει μέσα από τον DRS 953. Η χαρά μου γράφει. Δεν σου πιστεύω, χαρά να συζητάς την διουρά μου. Να σχολιάσω αυτό, δεν δέχομαι να το αναφέρω καν on air. Anyway, το νου σου, please.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια σε αυτό. Εντάξει, σήμερα μου άρεσε, οπότε θα ξανάρθω αύριο. Στίβομαι. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Και αύριο μέρα είναι Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός, ακριβώς στις 6. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις επίσης Alley Dog, Pizza Fan, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Ευχαριστώ επίσης όλους και όλες σας που μου χαρίσετε 2 ώρες τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα τα πούμε αύριο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και φιλιά πολλά. Bye-bye. See you tomorrow. Exactly at 6.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπόλα, χταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
5: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κραγνιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
6: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
7: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου.
8: Γεια σου, παξιμαδάκι μου, κουλουράκι μου, βουτηματάκι μου εσύ.
7: Πω πω, ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
10: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
9: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
10: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
9: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26711 026 39.
11: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
12: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
11: Παπαντονάτος μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
12: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
11: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
12: Παπαντονάτος μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
11: Δίπλα σας και συμφέρει.
13: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
14: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
13: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.

0: It's our epic live rock music night where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do, re, mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakeball.gr.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Ε, hey, εσύ. Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε. Καλή. Ε, Modile Battery.
3: Modile Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modile Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267.300.590.
4: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Βρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Βεραμέντε, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
7: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Βεραμέντε, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267-10-31-486.
8: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ. Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
9: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
10: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
9: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
10: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
9: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της. We'll be right back.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrom, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργωτή 166.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
7: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
7: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
7: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
9: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
8: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
9: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
8: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: And don't miss our epic live rock music nights, where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do, re, mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Από το 1999, η σιγουριά στο χώρο σας έχει όνομα. Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
3: Επώνυμα συστήματα συναγερμών, σπιτιών και επιχειρήσεων, αξιόπιστα και οικονομικά και με δυνατότητα σύνδεση στον ιδιόκτητο κεντρικό σταθμό μας στο Αργοστόλι με άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας μας.
2: Εμπιστευτείτε κι εσείς, όπως εκατοντάδες συμπολίτες μας, την μακροχρόνια εμπειρία μας και τα υψηλής ποιότητας συστήματα που μόνο η Σέντρο Security μπορεί και παρέχει.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
2: Centro Security Βαρτελάς Γιώργος. Και όπως λένε, το πρωί καταλαβαίνεις τη διαφορά.
4: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
5: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
4: Αλφατεκ.
5: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
4: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
5: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
4: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
5: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
4: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
5: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
4: Αλφατεκ. Δίνουμε λύσεις.
5: Ελάτε Βίρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
4: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
5: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
6: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

Κι όμως δεν είναι η Patti LaBelle, ούτε οι Pointer Sisters. Θα μπορούσε βέβαια, γιατί το τραγούδι αυτό μας θυμίζει λίγο και το New Attitude και το Jump For My Love. Η Natalie Cole, Dangerous, από τα μέσα της δεκαετίας του 80, στο καλοκαίρι του 2026 και στο ξεκίνημα ενός ακόμη Nightlight. Nightlight που έρχεται κοντά σας πάντα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο, κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος το βράδυ ως τα μεσάνυχτα. Και σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, μαζί με το αντίπροτελευταίο Nightlight της σεζόν. Τελευταίο Nightlight την ερχόμενη 5η 2 Ιουλίου. Θα μεσολαβήσει βέβαια και αυτό της ερχόμενης Κυριακής 28 Ιουνίου. Να σας καλωσορίσω όλους και να ευχηθώ καλή διασκέδαση ως τα μεσάνυχτα με τραγούδια αγαπημένα, λιγότερο αγαπημένα αλλά και πάλι όμορφα, και τραγούδια που δεν έχουν παίξει ποτέ στο Nightlight ξανά σε αυτά τα 6 χρόνια παρουσίας του, αρχικά στο διαδίκτυο και εδώ και 2,5 χρόνια και από 5 σταθμούς των FM που μου κάνουν την τιμή για τη συνεργασία. Το πρώτο από αυτά μάλιστα είναι τούτο εδώ. Και ναι, δεν έχει ξαναπαίξει σε Nightlight. Από το 1987 ένα ντουέτο από το Ηνωμένο Βασίλειο και η μοναδική επιτυχία του. Λέγοντας επιτυχία, σχετική επιτυχία βέβαια, έτσι. Η Blue Mercedes, I want to be your property.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της, το Angel of the Morning, το Queen of Hearts, εκεί στο ξεκίνημα, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, η Juice Newton, A Little Love, από το 1984, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country, που δεν αγαπούσε όμως και δεν αγαπά, γιατί εν ζωή είναι, μόνο την country μουσική αλλά και τα άλογα. Εμπορεύεται άλογα και μάλιστα αγαπάει, λέει, ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές ράτσες. Ένα τραγούδι τώρα που έχει ξαναπαίξει και μάλιστα πριν από κάνα χρόνο τελευταία φορά, αλλά παίζει απόψε γιατί το ζήτησε ο αναβαθμισμένος σε συνεργάτη της εκπομπής εδώ και κάποια Night Light, Κωνσταντίνος Γεροντής. Ο Κωνσταντίνος μας πηγαίνει πίσω στο 1998 και μας θυμίζει μια επιτυχία της Αγγλίδας τραγουδίστριας και πρώην μοντέλου μόδας Tina Cousins. Αυτό είναι το Pray.

Radio 23 Classic και αν σας θυμίζει λίγο Prince, σωστά σας θυμίζει Prince, γιατί αυτό το συγκρότημα ήταν από τη Μινεάπολη, εκεί από την έδρα του Prince. Παραγωγή τους είχε κάνει ο κιθαρίστας, μάλιστα τον Time, ο Jesse Johnson. Tamara and the Scene, Everybody Dance, μέσα δεκαετίας 80. Καλωσορίζω στο απόψινό Night Light Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάλιρο, Σταύρο Μιστεγνιώτη, Αλέξανδρο Βεργή από την Κέρκυρα, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα από τον Heart, Γιώργο Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, Γιώργο Μαλικούτη από τη Νέα Σμύρνη, Νουνούκα από Θρακομακεδόνες, Chris από τη Φιλοθέη, Γιώργο Μολφέτα, Σόφια Λαμάνου, Εμμανουήλ Βρετό, Έφη Θεοδωροπούλου, Ντίνο και Γιώργο από Θρακομακεδόνες, πολλοί Θρακομακεδόνες απόψε, και Δημήτρη Τάρα από το Χαλάνδρι. Η μουσική δίσκο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ήταν ένα παρακλάδι της soul, ξεκίνησε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 και ολοκλήρωσε την καριέρα της βαριά το 1982, και όπως επίσης έχουμε ξαναπεί, χιλιόματα ξαναπεί, η Σάντρα δεν είναι δίσκο, η Bonnie M δεν είναι δίσκο και διάφορα άλλα που θεωρούν ορισμένοι ότι είναι δίσκο. Αλλά κάποιοι καλλιτέχνες, όπως εδώ τώρα ο δικός μας, αυτό που έρχεται, ο σπουδαίος, ο αξέχαστος, ο τεράστιος Ντέμις Ρούσος, είχα την τύχη να τον συναντήσω πολλές φορές τότε, όταν εργαζόμουν ως εμπορικός διευθυντής στη Warner Music στην Ελλάδα. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές, δυστυχώς μια φωτογραφία δεν βγήκε, αλλά πού μυαλό για τέτοια όταν συζητάς για business. Και ο Ντέμις Ρούσος λοιπόν είχε κάνει δίσκο. Ναι, το 1977, εκεί ταξιδεύουμε με το τραγούδι αυτό, δίσκο από τον Ντέμι Ρούσο, μέλος βέβαια των Aphrodite's Child, αυτού του σπουδαίου συγκροτήματος της προοδευτικής ροκ, μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Και ο Ντέμις λοιπόν είχε κάνει δίσκο. Ξαναλέω, 1977, είχε περιληφθεί το συγκεκριμένο και σε μια συλλογή. Είναι το I Dig You.

σας αρέσει, βλέπω αυτό. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν μάλλον. Μάλλον σίγουρα, αν θυμάμαι καλά. Πώς μπερδεύτηκα έτσι. Ήταν το δεύτερο single του Rick Astley. Το πρώτο ήταν βέβαια το Never Gonna Give You Up. Τι ωραία τραγούδια γράφεται εδώ. Γιώργος Ομολφέτας, η Σόφη Αλαμάνου, η Χριστίνα. Τι όμορφα χρόνια, ναι. Αλλά Χριστίνα μου, έτσι όπως το γράφεις και αυτά τα αποσιωπητικά φέρνουν δάκρυα στα μάτια μου. Δάκρυα σε μέγεθος Γερμά. Rick Astley, Together Forever, από το 1988. Ένας Rick Astley, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του πηγαίνοντας στα στούντιο της PWL, καφέ και τσάι σε καλλιτέχνες που ηχογραφούσαν. Η συνέχεια ήταν θεαματική η εξέλιξή του. Έγινε και αυτός τραγουδιστής, και πόσο πετυχημένος, έτσι. Αφήνουμε τον Rick Astley και βλέπω εδώ ότι το Night Light απόψε έχει ακροατές, εντάξει, πέρα από όλη την Ελλάδα και από πολλές χώρες στη γη. Οι περισσότεροι βέβαια από την Ελλάδα, και ακολουθεί σε πλήθος ακροατών το Βέλγιο, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλία και το Μεξικό και άλλες χώρες με λιγότερους. Ο επίλογος μιας όμορφης ημέρας, πάρα πολύ ζεστής είναι η αλήθεια εδώ στο Βέλγιο και σε άλλες γειτονικές χώρες, με ωραίες μουσικές εδώ όμως, με τραγούδια σαν και αυτό. Από τους T-Connection και από το 1983, Love Odyssey, Love Shines Forever.

για το Γεράσιμο που οδηγεί. Βρισκείται στο ύψος της Ακράτας, μου γράφει καλός ο καιρός, ακούω Γιάννη, παίξε δυνατά. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ εδώ, τώρα το δυνατά εξαρτάται και από εσένα, έτσι. Αρκεί να έχεις βέβαια την προσοχή σου στο δρόμο. Ωραία η μουσική συντροφιά, αλλά τα μάτια μας 14, για να μην πω περισσότερα. Automatic από τις Pointer Sisters. Οι Pointer Sisters με μέλη τρεις αδερφές Αμερικανίδες στο χώρο της Soul, με επιτυχίες στη δεκαετία του 70, του 80. Νομίζω ότι μόνο η μία είναι ακόμα εν ζωή. Το συγκρότημα όμως εξακολουθεί να λειτουργεί, σε εισαγωγικά. Νομίζω ότι τα δύο αποβιώσαντα μέλη έχουν αντικατασταθεί από τις κόρες. Ο Γεράσιμος βρίσκεται στο ύψος της Ακράτας, το είπα αυτό. Η Ακράτα βέβαια πάντα μου έκανε λίγο σλιπάντα, αλλά οκ. Τι θα λέγατε να πάμε για τη συνέχεια, όχι στην Ακράτα από όπου ακούει ο Γεράσιμος ενδεχομένως και άλλοι, αλλά πολύ πιο μακριά. Μήπως η Αυστραλία έλεγε κάτι, Μια τεράστια επιτυχία από το 1983 από τους Men at Work, Down Under.

Βλέπω εδώ στο chat ένα μήνυμα. Πόσο αγαπημένος George Benson. Και ο Luther Vandross, μη σου πω, ε. Luther Vandross, Never Too Much. Τέλη δεκαετίας 80, σπουδαίος τραγουδιστής, από τους καλύτερους από το χώρο της soul για τη δεκαετία του 80 τουλάχιστον, μαζί με Alexander O'Neill βέβαια, μαζί με Freddie Jackson. Ένας Luther Vandross, τον οποίο είχα την τύχη να δω τότε, το 89, στα ντουζένια του στο Λονδίνο, και μάλιστα από τη δεύτερη σειρά στη συναυλία, μια καταπληκτική συναυλία. Φωνητικά έκανε η Kim Mazel, και θυμάμαι ότι percussion, κρουστά, έπαιζε ο Πολίνιο Ντακώστα στη συναυλία αυτή στο Λονδίνο τότε. Luther Vandross, που ξεκίνησε όμως την καριέρα του ως τραγουδιστής συνοδείας, κάνοντας φωνητικά στο άλμπουμ του David Bowie Young Americans. Σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός, που σημαίνει ότι σε λίγο έρχεται και το medley. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί όπως πάντα μέσω του chat της ιστοσελίδας nightlight.gr. Οπότε όσοι δεν βρίσκεστε εκεί, συνδεθείτε τάχιστα παρακαλώ. 1983 για τη συνέχεια. Ένα συγκρότημα με επιτυχίες όπως το Κέσερα Μι Βίντα και το Κούμπα. Το 83 όμως τραγουδούν Cleveland Burnites, Gibson Brothers.

και στην κανονική εκτέλεση και σε ένα τέτοιο remix πάντα αγαπημένο. Bee Gees, How Deep Is Your Love, σε μια εκτέλεση που δεν μπορείς να ακούσεις εύκολα αλλού, σε ένα remix που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα, το έχει κάνει ένας Ιταλός, ο Dario Caminita. Έκανε remix την μεγάλη επιτυχία των Bee Gees, που αρχικά προοριζόταν για την Yvonne Elliman, αλλά μετά την περίληψή του στο soundtrack της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο, Saturday Night Fever, ο παραγωγός Robert Stigwood επέμεινε να το ερμηνεύσουν οι ίδιοι οι Bee Gees, όπως και έγινε. Head to Toe, Lost in Emotion, κάποιες από τις επιτυχίες του αμερικανικού freestyle συγκροτήματος Lisa Lisa and the Cult Jam. Εδώ απόψε θυμόμαστε ένα τραγούδι που δεν έχει ξαναπαίξει στο Nightlight και η Lisa Lisa νιώθει μοναξιές χωρίς τους Cult Jam. When I Feel in Love.

Επειδή σας άρεσε το remix που έκανε αυτός ο Ιταλός ο Ντάριο Καμινίτα στο How Deep Is Your Love των Bee Gees που ακούσαμε λίγο πριν, θεώρησα καλό να ακούσουμε ένα ακόμη remix που έκανε εδώ σε μια τεράστια επιτυχία των Cool and the Gang από τα μέσα της δεκαετίας του 80, το Cherish. Νομίζω ότι και στα δύο τραγούδια φέρθηκε με σεβασμό, έτσι. Έβαλε ρυθμό σε δύο τραγούδια με καταπληκτικές μελωδίες. Cherish εδώ, Cool and the Gang. Ήρθε η ώρα όμως για τον απόψινό διαγωνισμό. Στο chat του nightlight.gr θα δεχθώ τις απαντήσεις σας και εκεί μόνο, όπως πάντα, ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση ζητάει τραγούδι και το ακούει στην εκπομπή, την προτελευταία για αυτή τη σεζόν, στην εκπομπή της ερχόμενης Κυριακής. Το medley που θα παίξει για 3 τουλάχιστον λεπτά και τότε θα διατυπώσω εκεί την ερώτηση, θέμα του διαγωνισμού. Το medley σήμερα μας ταξιδεύει στο 1982 και μέσα σε 8 λεπτά μετρήστε, δεν είναι αυτό το θέμα του διαγωνισμού, αλλά μετρήστε πόσα τραγούδια θα θυμηθούμε από εκείνη τη χρονιά.

Ήταν πολλά και ήταν όλα επιτυχίες. Η χρονιά 1982. Και είχα σωστή απάντηση πολύ γρήγορα. Βέβαια η ερώτηση ήταν πάρα πολύ εύκολη. Πρώτος απάντησε για μία ακόμη φορά ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο. Έχει καταντήσει μάστιγα αυτός. Αλλά εντάξει, τον συγχωρώ. Αστείευομαι, Νίκη, συγχαρητήρια. Η ερώτηση ήταν ποια είναι η κυβική ρίζα του αριθμού 125. Για να μην διαμαρτύρεστε μερικοί ότι ρωτάω πάντα δύσκολα και σε σχέση με τη μουσική. Ορίστε, σήμερα είχαμε να κάνουμε με αριθμητική, έτσι. Ποια είναι η κυβική ρίζα του αριθμού 125? Και είναι ο αριθμός 5. Αν τον πολλαπλασιάσεις δύο φορές με τον εαυτό του, δηλαδή 5 επί 5 επί 5, μας κάνει 125. Κυβική ρίζα λοιπόν του 125, το 5. Σε επόμενα Night Light και ειδικά σε αυτά της επόμενης σεζόν θα ασχοληθούμε με άλλες τέχνες όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, συγκινητικό medley, όλα αγαπημένα, γράφει ο Νίκη, και ο Greg Stikos. Αλλά ο Greg, να σε καλά. Συνέχεια με Enigma, τους θυμάστε, 94. Αυτό είναι το Return to Innocence.

Παραδοθήκαμε για λίγο στη μαγεία της φωνής της Ντάιντο. Και γιατί λέω παραδοθήκαμε, εντάξει δεν είμαι ποιητής, αλλά δανείστηκα την ιδέα από τον τίτλο του τραγουδίου White Flag. Γιατί πότε υψώνουμε λευκή σημαία? Όταν παραδεινόμαστε, έτσι. Ντάιντο, White Flag, από το 2003. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light. Και είναι ένα τραγούδι που με συγκίνησε, γιατί θυμάμαι να το ακούω στο αυτοκίνητο. Όταν οδηγούσε ο πατέρας μου, είχε ραδιοκασετόφωνο, έβαζε μια κασέτα που του έδινα εγώ βέβαια, σε πολύ μικρή ηλικία, αυτό να το λέμε έτσι, ούτε καν σε νηπιακή, σε βρεφική. Και ανάμεσα στα τραγούδια εκείνης της κασέτας ήταν και αυτό που θα ακούσουμε, από το 72 παρακαλώ, από έναν τραγουδιστή γαλλοαλγερινό, ο οποίος όμως ζούσε εδώ στο Βέλγιο. Το πραγματικό του όνομα, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, είναι Σαραφεντίν Χαρουμπί. Η επιτυχία του τραγουδιού αυτού ήταν πολύ μεγάλη στην Ελλάδα και αξίζει να δείτε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού στο YouTube. Η φαβορίτα του τραγουδιστή είναι λίγο μικρότερη ή μακρύτερη, δεν ξέρω. Εκεί πάντως παίζει γύρω στο μήκος της φαβορίτας του Σταμάτη Κόκοτα. Εν τω μεταξύ, ο κύριος που χορεύει στο βίντεο κλιπ στο βάθος με μια κυρία τρώει τα λουλούδια που έχει αυτή στο σακάκι της. Όπως και να έχει, το τραγούδι που ζήτησε ο Γιώργος Γεωργίου είναι αυτό εδώ από το 72. Do You Love Me, Sharif Dean.

για το Λευτέρη που μου γράφει τι ωραίο κομμάτι. Τραγούδι Λευτέρη, έχει και στίχους. Beautiful South, Rotterdam or anywhere. Για αυτές που θα σπουδάσουν από το Σεπτέμβριο στο Rotterdam, γιατί υπάρχουν και τέτοιες. Η Beautiful South, συγκρότημα από το χώρο του βρετανικού εναλλακτικού ροκ, θα έλεγα, από δύο πρώην μέλη των House Martins. Την Κυριακή, τελευταία Κυριακή για αυτή τη σεζόν του Night Light και τελευταίο Night Light τη σεζόν την ερχόμενη 5η 2 Απριλίου, αλλά την Κυριακή, που όπως πάντα τις Κυριακές έχουμε και αξιόλογες νέες κυκλοφορίες, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το καινούργιο άλμπουμ των Muse, το οποίο παρέλαβα σήμερα το μεσημέρι και περιμένω, δεν τα έχω λάβει ακόμα, περιμένω ενδεχομένως και τα καινούργια singles των Benson Boone, Jason Derulo, Katy Perry, Marshmello, Shania Twain, Peggy Goo και Rolling Stones. Συνέχεια όμως με έναν καλλιτέχνη που ήταν πολύ δημοφιλής εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 2000, με πολλές επιτυχίες τότε, ακόμα ενεργός δισκογραφικά, ακούμε καινούρια του δουλειά, όποτε κυκλοφορεί κάποια, και απόψε, εδώ στο Night Light, θυμόμαστε από το 2001 τον Craig David και το Rendezvous.

Εδώ σε αυτό το συγκρότημα ήταν και μέλος μέχρι κάποια στιγμή τουλάχιστον η αγαπημένη μου η Λουίζα Ρέντναπ κάποια στιγμή, γιατί είχε παντρευτεί τον πρώην ποδοσφαιριστή και αργότερα προπονητή. Χώρισαν όμως, οπότε μπορεί να είχα και εγώ ελπίδες, αλλά ξέρετε τι έγινε. Με το που μεγάλωσε λιγάκι έπαψε να μου αρέσει το όλο. Ναι, τόσο. Θα μου πείτε, εντάξει, από πίτα που δεν τρως τι σε νοιάζει κι αν καεί και τα λοιπά. Βέβαια τώρα που το καλοσκέφτομαι, μάλλον ακόμα δεν θα τις έλεγα όχι, αλλά όπως και να έχει. Eternal, Oh Baby I, μια από τις επιτυχίες τότε των Eternal στη δεκαετία του 90. Τι καιρός κι αυτός εδώ, βέβαια θα βλέπετε στα δελτία ειδήσεων τα ρεπορτάζ για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αγγίζουν βέβαια τα όρια του καύσωνα στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη. Ακούτε κυρίως για τη ζέστη και τις συνέπειές της στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ισπανία. Για το Βέλγιο δεν ακούτε πολλά, δεν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, μην νομίζετε. Ακόμα και αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει, που είναι τοπική εδώ 11 παρατέταρτο, έτσι. Το θερμόμετρο δείχνει τώρα 30 βαθμούς Κελσίου, καταλαβαίνετε, και το συνδυασμό με την υγρασία, έτσι, πόσο ανεβάζει τον δείκτη δυσφορίας. Αύριο θα είναι χειρότερη μέρα εδώ, άρα η συννεφιά ενδεχομένως, με ελάχιστα συννεφάκια, 37, σαν να λέμε στην Ελλάδα 45 και βάλε. Στην Αθήνα αυτή την ώρα ξαστεριά με 28, αύριο το μεσημέρι λιακάδα με 30.

Οι εκπομπές του Μουτσόπουλου έχουν ένα σοβαρότατο θέμα. Τελειώνουν, γράφει ο Ηλίας. Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι? Φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη Night Light. Night Light που έρχεται κοντά σας σε ζωντανή μετάδοση, πάντα σε κορυφαία ποιότητα ήχου, από τις Βρυξέλλες κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Στα FM, στην Αττική, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και απόψε επιλέξατε εμένα για να περάσετε τις δύο προηγούμενες ώρες και ελπίζω ότι θα κάνετε ακριβώς το ίδιο την Κυριακή για το προτελευταίο Night Light τη σεζόν. Θα σας εγκαταλείψω με τις καλύτερες ευχές μου για το Σαββατοκύριακο που έρχεται αύριο Παρασκευή και τα λέμε την Κυριακή, πάντα εδώ, έτσι. Καλό ξημέρωμα. If it's getting harder to face every day, don't let it show, don't let it show.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
0: τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Εσύ είσαι που θα πήγαινες σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
8: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
9: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
10: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
9: Δίπλα σας και συμφέρει.
11: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο.
1: Κιθάρα.
2: Ηλεκτρικό μπάσο.
1: Drums.
2: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: Expert. Gadget Expert, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
2: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
1: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
1: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
3: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
4: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
3: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους.

0: σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
1: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26 71 0 23 655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
3: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
4: Μη ρισκάρετε την εξαφάνισή του.
5: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
6: Stop. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
9: για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μια μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα δέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα δέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
2: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
3: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
8: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
9: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
10: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
11: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
12: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: και παιχνίδια.
1: Πριν αναλάβεις ένα ζώο, μάθε τις υποχρεώσεις σου. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο ή τη ζωοφιλική της περιοχής σου και αν είσαι σίγουρος, δώσε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι.
0: Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια.
2: Η δηλητηρίαση, ο βασανισμός, η εγκατάλειψή τους είναι ποινικό αδίκημα. Κατήγγειλε το στην αστυνομία.
1: Μάζεψε τις ακαθαρσίες του σκύλου σου στη βόλτα. Είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Στήρωσε το κατοικίδιό σου και προστάτευσέ το. Μη στερήσεις την ευκαιρία σε ένα δέσποτο ζωάκι να βρει σπίτι, αφήνοντας το δικό σου να γεννά ανεξέλεγκτα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr.
3: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
4: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
4: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
4: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
5: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
9: Kiss FM. What are you looking at?